ασύγωρας, αγνά εγνάρνωτη, ράισιν του πίσιον, τρογύρι φύ, ηθεκλούσι,